0: πρωινά σε FM, του Σάκη Ζημοκοτάμε. Σάκα που γάμια να σου μου τη αλάβει. So fantastic. Keep it up.
1: This is your best mix of music.

0: Φέτο, θα φτάσουν είναι εγώ,
1: η θέση σε μπλή. Paradise FM, νουτούρταν.